μου πες και φύγες. Κοίταζες την πόρτα κι όλο έκλαιγες. Ζήσε, ζήσε τώρα μόνος, μου πες και φύγες.

Ιάσου Νίκο Ρωμανό. Πολύ ωραία. Ο τώρα ο τραγουδιστερία Ήβγη 30 Φιλιάδου. 9 τραγούδια με τον Ήβγη. Α, το ήρωστο.

Ξένος Μπαριός Τσιτσοπούλους. Θα με κοίτας. ועכשיו πες μου πως είναι ψέμα, Νίκος Κουρκούλης. Στίχο μουσική Κυριακός Παπαδοπούλους και Ηλίας Φιλίππου.

τώρα τραγουδιστερία Μαρίνα Σολόνος, Καλά να πάθω, σύγχο μουσική Ναθαλή. Γεια σου Ναθαλή, έλα πάμε. Άιντε.